Κοιμάστε τέμπο. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγχυστώ.

έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Θέλω να δώσω ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχήστρα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.
1: Σήκωσε το τηλέφωνο να ακούσεις τι

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στη κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Με έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα

0: τον άφησα νωρίς. Και τον δικό μου νόμο, αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορώ. Και με σπασμένα φρένα ποντράρω τον καιρό.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές αυτού, «Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό, παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά, παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος τον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό».
1: The Gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said to his disciples, "All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
1: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
5: Just about everywhere you turn, prices are on the rise, but not at Sullivan Tire. We have deals on some of the most popular tires. Come in and save up to $300 on select Goodyear tires. Or save $70 instantly with 4 Kelly tires. Or $80 off with 4 Cooper or Bridgestone tires. Don't miss these offers at our expert auto service all month long.
6: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
7: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
8: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
7: Marathonas Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costas Provision Company.
9: And we're just about 4 minutes before the 8 o'clock. Coming up at 8 o'clock, we have the news report with Nicoletta. This is Miletti sitting in for Nicoletta today and for Teddy. So stay tuned for the news report with Nicoletta. Let's hope for some good news. That's all we can do.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έθεσε η πρόεδρος της χώρας, Δέλση Ροντρίγκες, στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Αγωνία για πολλά θύματα, καθώς αυξάνονται οι αναφορές για νεκρούς, αγνοούμενους και τραυματίες. Πληροφορίες για 10.000 αγνοούμενους, 164 νεκρούς και 970 τραυματίες. Πολλά κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έτοιμες να βοηθήσουν, διαμηνύει ο πρόεδρος Τραμπ, κατέρευσαν κτίρια στο Καράκας, οι εικόνες είναι καταστροφικές. Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ όμως έπληξε και τη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 4 άτομα, διακόπτοντας τις υπηρεσίες των τρένων υψηλής ταχύτητας και αναγκάζοντας τα σχολεία να κλείσουν προσωρινά. Στην Ευρώπη, μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του έμπολα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος μετάδοσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ χαμηλός, καθώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέτρα για την έγκαιρη ανίχνευση, απομόνωση και θεραπεία των ασθενών. Συνεχίζονται υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες. Ακραία ζέστη και στη Γαλλία σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά, δυσκολεύοντας το έργο των υπηρεσιών περί συλλογής των νεκρών ζώων. Σε άλλα θέματα, πραγματοποιείται σήμερα η διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Γκντάνσκ της Πολωνίας με μεγάλο απόντα τον πρόεδρο της χώρας λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας, με προτεραιότητα την αποκατάσταση του ενεργειακού τομέα που έχει πληγεί από τις ρωσικές επιθέσεις. Τέλος, στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων, των υποψηφίων, των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,035% και στις 51.848,90 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-6 έχασαν οι Red Sox από τους Rockies και θα παίξουν πάλι σήμερα στις 7:10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 81 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με συννεφιά, στους 81 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής και στους 73 το Σάββατο με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: He is Greek American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
1: He's got plenty of ideas on how to bring change.
4: Enlist the support of business leaders, elected officials.
1: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
5: Great American, a great New Yorker.
6: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
7: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
8: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
9: This is Mike Janity. Join me every Thursday from 12 noon to 2 p.m. for my Cape Cod Happy Hour Party, featuring all of your favorite music from the 60s, 70s, and 80s, right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
0: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner
3: στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστου στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
10: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlboro, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
11: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together. Offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
3: Αθήνα International Market, ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 25 Ιουνίου σήμερα, Πέμπτη, μια πανέμορφη μέρα, γύρω στους 80 βαθμούς. Έχει ηλιοφάνεια, λίγο συννεφιά, όχι βροχές. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Βενεζουέλα, καθώς εκεί δύο σεισμοί, 7,2 ρίχτερ και αμέσως μετά 7,5 ρίχτερ, ταρακούνησαν την Βενεζουέλα πολύ κοντά στην πρωτεύουσά της, το Καράκας. Το επίκεντρο ήταν 200 μίλια δυτικά από την πρωτεύουσα. Ομάδες διάσωσης εργάζονται όλη τη νύχτα και σήμερα το πρωί για να εντοπίσουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 30 και πλέον άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν και να τους βοηθήσει ο Θεός σε μια δύσκολη κατάσταση στην Βενεζουέλα. Να πάμε στα πολιτικά και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ και ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Κάσιντι, ο οποίος ήταν σκληρός επικριτής του πρόεδρου και μάλιστα έχασε τις προκριματικές εκλογές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εμπλάκηκαν σε φωνές και debate για τον πόλεμο του Ιράν σε κλειστό συμβούλιο που είχε ο πρόεδρος με τους γερουσιαστές. Ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετώπισε έντονη κριτική για τον πόλεμο στο Ιράν σε αυτή την και κλεισμένων των θυρών συνάντηση με τους ρεπουμπλικάνους. Η κυβέρνηση του Προέδρου ζήτησε από το Κογκρέσο πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να συνεχίσει να πληρώνει και για το κόστος του πολέμου. Επίσης, χτες ο πρόεδρος Τραμπ δεν υπέγραψε το μέτρο, το νομοσχέδιο για την στέγαση, το οποίο είχε σαν στόχο να μειώσει το κόστος σε πολλούς ανθρώπους σε όλη την Αμερική. Ο πρόεδρος είπε ότι είναι μικρής σημασίας αυτό το νομοσχέδιο και το έδωσε προτεραιότητα στο νομοσχέδιο το οποίο θέλει αυτός για τις ψηφοφορίες και το δικαίωμα ψήφου να έχουν οι Αμερικανοί πολίτες. Στην Ευρώπη να πάμε, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία βλέπουν θερμοκρασίες ρεκόρ, καθώς ο καύσωνας σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Ένα κύμα καύσωνα που έχει οδηγήσει σε μια σειρά από πρωτοφανή υψηλά θερμοκρασίες, με την Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της, την Αγγλία να βλέπει ρεκόρ ζέστης και την Ισπανία να φτάνει στο υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από την δεκαετία του 1950. Εκατομμύρια άνθρωποι παλεύουν με ακραίες θερμοκρασίες που στο Παρίσι έχουν φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου και έχουν οδηγήσει σε συναγερμούς για το κόκκινο καύσωνα στην περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Επίσης να πούμε ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήριων σε αεροπλάνα στην Τουρκία. Αξίζει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να κάνει αυτή την σημαντική χειρονομία και βοήθεια προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ για τον επόμενο μήνα. Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν γενικά θετικές σχέσεις κάτω από την προεδρία του Τραμπ, ο οποίος επαινεί τακτικά τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, κάτι που φυσικά αδυναμεί την κατάσταση της Ελλάδας στο δίπολο μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσπάθησε να ηρεμήσει τις εντάσεις μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των συμμάχων του ΝΑΤΟ χτες στον Λευκό Οίκο. Χρησιμοποίησε ένα μείγμα κολακίας και ήπιας αντίδρασης, υποστήριξε ότι τα περιστατικά απροθυμίας των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών για να τους υποστηρίξουν στον πόλεμο με το Ιράν περιορίζονταν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα. Καταρχήν βγήκαν τα αποτελέσματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Περίπου 100.000 είναι οι φοιτητές οι οποίοι περιμένουν τα αποτελέσματα και αν και πού πέρασαν για τα πανεπιστήμια. Επίσης το περίφημο κτηματολόγιο έρχεται στην τελική του φάση. Αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος το τέλος του 2026. Και βασικά ζητήματα είναι ακόμα ανεπίλητα, ιδίως η εξέταση των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, το πετρέλαιο πέφτει, το Dow Jones ανέβηκε χτες 182 μονάδες, πετρέλαιο στα 73-72 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χτύπησαν για πρώτη φορά το Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου. Το δολάριο έχει ανέβει, είναι στο 1,13, ήταν 1,16, από τις ελπίδες των επενδυτών ότι τα επιτόκια στην Αμερική θα αυξηθούν. Αλλά η μεγάλη ιστορία έχει να κάνει με την εταιρεία Micron, η οποία εκτοξεύτηκε πάνω από 13% το βράδυ, καθώς ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη που εξέδωσε χτες και έδωσε επίσης πολύ δυνατές οδηγίες για το μέλλον και τις πωλήσεις στα τσιπάκια της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα άλμα εμπιστοσύνης για την βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης μετά το μεγάλο ξεπούλημα που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Το Nasdaq αναμένεται να ανακάμψει, θα ανοίξει πάνω από 2% περισσότερο σε περίπου 20 λεπτά, να δούμε που θα κλείσει. Στα αθλητικά μας νέα να πάμε. Μουντιάλ. Η Βραζιλία έδειξε γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο και ειδικά το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ταλέντο, εφάνταστο παιχνίδι, νίκησε την Σκωτία με 3-0. Ο Καναδάς εξασφάλισε μια θέση στην φάση των νοκάουτ για πρώτη φορά στην ιστορία του, παρότι ότι έχασε από την Ελβετία, ενώ η Νότια Αφρική άφησε άναυδη την Νότια Κορέα που την νίκησε 1-0 και η Νότια Αφρική πέρασε και αυτή για πρώτη φορά στα νοκάουτ στην ιστορία της. Το Μαρόκο αντεπιτέθηκε 2 φορές, νίκησε την Αϊτή 4-2, μαχητική Αϊτή, ενώ το Μέξικο, στο Μέξικο Σίτι, κάτω από 80 και πλέον φανατικούς πιστούς της ομάδας τους, νίκησε το τρίτο μάτς 3-0 και δείχνει ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος στα νοκάουτ. Χαρά για τους ποδοσφαιρόφιλους σήμερα, 6 παιχνίδια. Τι θα πρωτοδείτε? Το μεγάλο μάτς είναι φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία στις 10 το βράδυ. Μπορεί να έχουν περάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και να έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, αλλά όλοι θέλουν να δούνε αν μπορούν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις και να αποδείξουν την δυνατότητά τους. η Γερμανία εναντίον του Ισημερινού, το Κουρασάο εναντίον της ακτής Ελεφαντοστού, η Ολλανδία εναντίον της Τινησίας και η Ιαπωνία εναντίον της Σουηδίας. Τέλος, Παραγουάι εναντίον της Αυστραλίας. Τα ματς ξεκινούν στις 4 το απόγευμα, 7 και τέλος στις 10 το βράδυ. Έχουμε και τους Red Sox, οι οποίοι καταφέρνουν να χάνουν, καθώς χάσανε άλλο ένα μάτς μέσα από τα χέρια τους, από τους Rockies, οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται στον πάτο του βαρελιού όσον αφορά την βαθμολογία. Ο Μαρσέλο Μέιερ έκανε λάθος και έτσι οι Red Sox χάσανε με 8-6. Next year που λέμε. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Τάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
4: The modern version of the classic Greek diner. It's Jimmy's Broad Street Diner at 122 Broad Street in Weymouth. Serving breakfast all day, for lunch and dinner, what a great selection of Greek items. Again, Jimmy's Broad Street Diner, του Manoli Kostomiri, at 122 Broad Street, Weymouth, Peraste. Stop by 7 days a week, 7 μέρες την εβδομάδα.
5: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
6: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
7: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
8: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
9: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
4: Mr. Details, Automobile Detailing. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έθεσε η πρόεδρος της χώρας, Δέλση Ροντρίγκες, στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Αγωνία για πολλά θύματα, καθώς αυξάνονται οι αναφορές για νεκρούς, αγνοούμενους και τραυματίες. Πληροφορίες για 10.000 αγνοούμενους, 164 νεκρούς και 970 τραυματίες. Πολλά κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έτοιμες να βοηθήσουν, διαμηνύει ο πρόεδρος Τραμπ, κατέρευσαν κτίρια στο Καράκας, οι εικόνες είναι καταστροφικές. Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ όμως έπληξε και τη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 4 άτομα, διακόπτοντας τις υπηρεσίες των τρένων υψηλής ταχύτητας και αναγκάζοντας τα σχολεία να κλείσουν προσωρινά. Στην Ευρώπη, μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του έμπολα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος μετάδοσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ χαμηλός, καθώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέτρα για την έγκαιρη ανίχνευση, απομόνωση και θεραπεία των ασθενών. Συνεχίζονται υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες. Ακραία ζέστη και στη Γαλλία σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά, δυσκολεύοντας το έργο των υπηρεσιών περί συλλογής των νεκρών ζώων. Σε άλλα θέματα, πραγματοποιείται σήμερα η διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Γκντάνσκ της Πολωνίας με μεγάλο απόντα τον πρόεδρο της χώρας λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας, με προτεραιότητα την αποκατάσταση του ενεργειακού τομέα που έχει πληγεί από τις ρωσικές επιθέσεις. Τέλος, στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων, των υποψηφίων, των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,035% και στις 51.848,90 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-6 έχασαν οι Red Sox από τους Rockies και θα παίξουν πάλι σήμερα στις 7:10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 81 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με συννεφιά, στους 81 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και πιθανότητα βροχής και στους 73 το Σάββατο με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
1: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix. Wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits. Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
2: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the water wheel. The water wheel was invented by the Greeks over 3,000 years ago. From there, they spread across Europe and were widely used in medieval times for converting the energy of flowing water into useful forms of power. They were used as recently as the early 20th century, but are no longer in use today. This message is brought to you by the Baboulis family.
3: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
4: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their Senior Commercial Loan Administrator, Irene Colletis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos.
5: Ο Art Stamiris από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Art Stamiris διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Art Stamiris από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.

0: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
1: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family. Giannis Antetokounmpo is a Greek-Nigerian professional basketball player for the Milwaukee Bucks of the NBA. His size, speed, and strength have earned him the nickname Greek Freak. He is widely regarded as one of the greatest players and power forwards of all time. One of the most decorated players in NBA history, Antetokounmpo won consecutive NBA MVP awards in 2019 and 2020, joining Kareem Abdul-Jabbar and LeBron James as the only players in NBA history to win two MVPs before turning 26. Along with his MVP award, he was named the NBA Defensive Player of the Year in 2020, becoming only the third player after Michael Jordan and Hakeem Olajuwon to win both awards in the same season. In 2021, Antetokounmpo led the Bucks to their first NBA championship since 1971 and was named Finals MVP. The same year, he was honored as one of the league's greatest players of all time by being named to the NBA 75th anniversary team.
0: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα

Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι απόψε πάλι έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. 2 καταστρεπτικοί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, με μέχρι τώρα 164 θύματα και 971 τραυματίες, και εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Αυξανόμενη συννεφιά απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με 60-65 βαθμούς, ίσως βρέξει μετά τα μεσάνυχτα. Μερική συννεφιά αύριο Παρασκευή με πιθανότητα σποραδικής βροχής και 80 βαθμούς, το ίδιο και το Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με συνθέσεις του Γιάννη Σπανού, διότι βλέπω στο ίντερνετ από Ελλάδα ο Δήμος Σικιονίων εγκαινιάζει το κέντρο, εγκαινίασε ήδη το κέντρο πολιτισμού Γιάννης Σπανός στο Κιάτο, τη γενέτρια του αείμνηστου συνθέτη, και σκέφτηκα είναι πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά από τα χιλιάδες τραγούδια που μας άφησε. Είμαι βέβαιος, όλοι τα θυμάστε τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Τραγουδίστε μαζί μας. Το πρώτο, κάτω από τη Μαρκίζα, με στίχους Μάνου Ελευθερίου, το ερμηνεύει η Βίκη Μοσχολιού.

μοντέρνος συνθέτης ο Γιάννης Πανός, αλλά έχει γράψει και κάτι λαϊκές συνθέσεις που κάνουν μπαμ. Κατερίνα Κούκα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώτες μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner, του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους της πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις, την σύνθεση του Γιώργου Μητσάκη στην εποχή του Πάγκαλου και πολλές άλλες συνθέσεις του Μητσάκη. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Γιάννης Σπανός. Γεννήθηκε 16 Ιουλίου του 1944 στο Κιάτο Κορινθίας, όπου άρχισε και τις σπουδές του στο πιάνο και στη μουσική. Συνέχισε σε αυτούς τους δρόμους στο Ελληνικό Δίο Αθηνών και παράλληλα φοιτησε για ένα χρόνο στην Νομική Σχολή Αθηνών. Το 1959 έφυγε για το Παρίσι σε μια προσπάθεια να εξερευνήσει τα νέα ρεύματα της μουσικής. Εκεί εργάστηκε ως πιανίστας σε μπουάτ της αριστερής όχθης και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε γνωστός ως συνθέτης, υπογράφοντας τραγούδια που ερμήνευσαν προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής. Στην Ελλάδα, χωρίς να διακόψει τις επαφές του με το Παρίσι, επέστρεψε το 1963 και έγινε ο βασικός εκφραστής της νέας τάσης που ονομάζουμε Ανθολογία. Συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες, Σταμάτη Κόκοτα, Βίκη Μοσχολιού, Μανώλη Μητσιά, Γιώργο Νταλάρα, Μαρινέλα, Γιάννη Πάριο, Δήμητρα Γαλάνη και πάει λέγοντας. Γιάννης Σπανός. Πέθανε 31 Οκτωβρίου του 2019 σε ηλικία 85 ετών. Μας άφησε πολλά υπέροχα τραγούδια και συνθέσεις. Ο μεγάλος αυτός συνθέτης γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας στις 26 Ιουλίου του 1934. Το 1959 ο Γιάννης Σπανός θα φύγει για το Παρίσι

Μια ζωή που τον ξέρω γράφει σπουδαία τραγούδια. Είναι ευτυχισμένος όποιος τραγουδιστής έχει πει δικά του τραγούδια. Είναι ο Γιάννης Σπανός.

Θα με θυμηθείς, Γιάννης Πάριος. Σε σύνθεση αυτή του Γιάννη Σπανού, σε στίχους Πυθαγόρα.

Ναι, ο Δήμος Σικιονίων εγεννίασε το Κιάτο Πολιτισμού Γιάννης Σπανός στο Κιάτο πριν από λίγες μέρες, από τη 17η έως την 21η Ιουνίου. Εγεννίασε ένα νέο δημοτικό θέατρο. Έχουν και τμήμα παιδικού θεάτρου. Η Ευρωταστική Εβδομάδα κορυφώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου στις, το βράδυ στο, με συναυλία της Άλγησης Πορτοψάλτη και του Νίκου Πορτογάλογλου. Στο Κιάτο λοιπόν, η γενέτειρα του Γιάννη Σπανού.

5:34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το internet WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868 9098. Διασκεδάστε στο Δεσίνα κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Και στο Bosque Air Fine Wine στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs. Προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque Air Fine Wines, 716 Broadway,

συνεδρίαση με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, είχε καυγά. Αυξανόμενη συννεφιά, απόψε θυμίζουν από Βοστόνη, με 60-65 βαθμούς, ίσως βρέξει μετά τα μεσάνυχτα, με μερική συννεφιά αύριο Παρασκευή, με πιθανότητα σποραδικής βροχής και 80 βαθμούς, το ίδιο και το Σάββατο και την Κυριακή. Και στο Μουντιάλ έχουμε σήμερα, μάλλον ο χτεσινός αγώνας είχε ενδιαφέρον, Βραζιλία 3, Σκωτία 0. Μπράβο. Έχουμε άλλους 2, 4, 6 αγώνες σήμερα. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζουμε με μουσική από τη μεγάλη συλλογή του Στέφανου Καλενκερίδη. Από την εποχή που έχει περάσει από προπολού. Λοιπόν, το 46 πάμε και πάμε στο άγνωστο με τη σύνδεση του Μενέλαου Θεοφανίδη σε στίχους Δημήτρη Ευαγγελίδη με τη Στέλλα Γκρέκα.

Και το τρίτο, σύνδεση τηλεόραπητη, σε στίχους Μίμη Τραϊφόρου από το 46, Λόντρα, Παρίσι και Αθήνα, λέει η Σοφία Βέμπο.

6:11, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης θα αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Θα συνεχίσω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με δημοτικά τραγούδια της Μάνης. Ναι, της Μάνης. Βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, 25 Ιουνίου, το 1826 έγινε αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει την ήττα στη διπλή μάχη της Βέργας και Δηρού. Η Μάνη βέβαια είναι η μόνη περιοχή που ποτέ δεν έπεσε στον Οθωμανικό ζυγό. Ένα έργο του Μιχάλη Τεζή και του Κυριάκου Κάστη με την άρχιστη Ποδοψάλτη και τον Νικόλαο Μίτσο Βολέα. Τα Μανιάτικα Τραγούδια.

0: Το δεύτερο είναι ένα μυρολόι για τον Νίκο Λεουτσάκο, αρχηγό της Επανάστασης του 1863, ενάντια στον Όθωνα.
1: Σήμερα μέρα σκοτεινή.
0: Με την άγγιστη πρωτοψάλτη.

Το επόμενο είναι το τραγούδι του Κρουσάρου, ένα μυρολόι για τον περίφημο Κρουσάρο Σάσαρη. Ερμηνεύει και αυτό η πρωτοψάλτη.

Αυτά λοιπόν για την Μάνη, στην οποία ποτέ δεν πάτησε τουρκικό πόδι. Μάλιστα. Έξι και τέσσερα λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SEC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Μπόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροτάς μας από το Newburyport, το Somerville και το Braintree. Έχουμε και μια ανακοίνωση από τη Μητρόπολη Βοστόνης, η οποία είναι στην ευχάριστη θέση, λέει, να ανακοινώσει τον διορισμό του Αθανασίου Θεοδοσιάδη και της Μαρίας Μπρέγιανου Λιακοπούλου ως νέων διευθυντών της χορευτικής ομάδας της Μητρόπολης Βοστόνης. Η Μητρόπολη εκφράζει ειλικρινή ευγνωμοσύνη στον δόκτωρα Τζον Πάπα για τα πολλά χρόνια ηγεσίας και προσφοράς του, τα οποία συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας. Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είναι πλέον ανοιχτές, με τα μαθήματα να ξεκινούν την 5η 10η Σεπτεμβρίου. Πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες εγγραφής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση boston.goarch.org/miniseries/Greek-dance. Η Μητρόπολη Βοστόνης προσβλέπει στη συνεχή ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας και στο να μοιραστεί τη χαρά του ελληνικού χορού με τις μελλοντικές γενναίες.

Τα ραδιο νέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες για εισαγωγή στα πανεπιστήμια και η πρώτη εικόνα δείχνει αύξηση για τις περιζήτητες πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές και πτώση για τις θεωρητικές και οικονομικές σχολές. Δεκάδες δασικές φωτιές υπόανεκο σήμερα στην Ελλάδα με συναγερμό στο Βέτσοβο, στο Μέτσοβο, όπου ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στην τεχνητή λίμνη Αόου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης σε πυρκαγιά στα Γρέβενα, με ευτυχώς σώους τους δύο πιλότους. Στα παγκόσμια νέα, δύο κατασκευαστικοί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 40 δευτερόλεπτα στη Βενεζουέλα και με τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις χθες το απόγευμα στις 6 προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων και η χώρα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχουν μέχρι τώρα 164 θύματα και 971 τραυματίες και εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Η Ευρώπη συνεχίζει να βράζει από τον Κάσονα με θερμοκρασίες ρεκόρ και δεκάδες μέχρι τώρα νεκρούς σε πολλές χώρες. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ στη χθεσινή συνεδρίαση με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές είχε καυγά, ειδικά με εκείνους που δεν υποστήριξε για επανεκλογή τον Νοέμβριο και με τα ηγετικά στελέχη που ανησυχούν για την προβλεπόμενη ήττα τον Νοέμβριο. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής στη Βοστόνη ακύρωσε χθες την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να εφαρμόσει με προεδρικό διάταγμα το αίτημα για απόδειξη πολίτου Αμερικής στα εκλογικά κέντρα χωρίς να εγκριθεί από το Κογκρέσο. Άγνωστο αν αυτό ισχύει σε άλλες πολιτείες. Όπως σε κάθε πόλεμο Αμερικής, έτσι και τώρα, οι εκατοντάδες τραυματίες φαντάρι του πολέμου με το Ιράν κατηγορούν το Πεντάγωνο ότι υποτιμάει τα τραύματά τους και δεν εγκρίνει πλήρη θεραπεία και ασφαλιστική κάλυψη. Δυστυχώς. Αυξανόμενη συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη με 60-65 βαθμούς, ίσως βρέξει μετά τα μεσάνυχτα. Μερική συννεφιά αύριο Παρασκευή με πιθανότητα σποραδικής βροχής και 80 βαθμούς, το ίδιο και το Σαββατοκύριακο. Στο Μουντιάλ έχουμε πόσες ομάδες, εθνικές ομάδες βέβαια, που προκρίνονται αυτομάτως. Μεξικό, Ελβετία, Βραζιλία, Μαρόκο, έκπληση αυτή, έκπληση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή οπωσδήποτε, Κολομβία και πάει λέγοντας. Μάλιστα, έχουμε 6 αγώνες σήμερα. Και πέρα από το πόσο ευχάριστο είναι το να έχουμε περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας το καλοκαίρι, η επιπλέον βιταμίνη D που παίρνουμε από τον ήλιο βοηθάει και το μυαλό μας να είναι πιο ενεργητικό με το περιβάλλον μας σε σύγκριση με τη λιγότερη ηλιοφάνεια του χειμώνα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε 5η, 25η Ιουνίου του 2026.

Στο ημίωρο των Ανθρώπων Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, πέρασα να υπενθυμίσω πως απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Μητσάκη, του Γιώργου Μητσάκη. Να θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα. Αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στον σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατό τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα. Στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Muller's Market Basket. More for your dollar. Το Ελληνικό Μοσχυροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Ρεστόραντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου-κάπου. Ιθάκι Ρεστόραντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978. 356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η, 25η Ιουνίου, Φεβρονίας, Ορεντίου, Γεωργίου και Προκοπίου Νεομαρτύρων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 12η Ιουνίου, Ουνουφρίου Οσίου και Πέτρου του Εν Άθο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 25η Ιουνίου το 1470, κατασκευάζεται μια μεγάλη πρωτή γέφυρα που δίνει τη δυνατότητα στον Μωάμεθ το δεύτερο, τον Πορθητή, να περάσει στην άλλη πλευρά του Ευγοϊκού κόλπου τις δυνάμεις του που πολιορκούν την βενετοκρατούμενη Χαλκίδα. Το 1630 το πυρούνι εισάγεται στο Αμερικανικό τραπέζι σε γεύμα που παραθέτει ο Άγγλος κυβερνήτης John Winthrop της Μασαχουζέτης. Το 1826 αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει την ήττα στη διπλή μάχη της Βέργας Δηρού. Εντάξει, η Μάνη ήταν η μόνη περιοχή που ποτέ δεν έπεσε στον Οθωμανικό ζυγό. Το 1852 γεννήθηκε ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του είναι η εκκλησία La Familia Sagrada στη Βαρκελόνη. Το 1921 αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στα θέματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία. Το 1949 ιδρύεται ο νομός και η Μητρόπολη Πειραιώς και Νήσων. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη βραχύβρια δικτατορία του. Το 1950 αρχίζει ο πόλεμος της Κορέας με την εισβολή της Βορείου στην Νότια Κορέα. Το 1951 το CBS κάνει την πρώτη του έγχρωμη τηλεοπτική μετάδοση. Το 1973 ο πρώην συνήγορος του Λευκού Οίκου, John Dean, αρχίζει την κατάθεσή του στην Επιτροπή για το Watergate στη Γερουσία. Η απολογία του επιβεβαιώνεται από απόρριτες κασέτες του Λευκού Οίκου και οδηγεί στην παρέντηση του Προέδρου Νίξον, μια θλιβερή σελίδα της αμερικανικής ιστορίας. Το 1991 η Ιουγκοσλαβία διασπάται, Σλοβενία και Κροατία πρώτες κηρύσουν την ανεξαρτησία τους και ακολούθησε το Ελλαδαδής. Το 1893, σαν σήμερα, το 1893, γιατί είναι άρρωστο από ώρα. Το 1893 ο Ισθμός της Κορίνθου γίνεται προθμός, τη διόρυγα κατασκεύασε ο Ούγγρος Στέφανος Τυρ και είχε γενιαστεί στις 25 Ιουνίου 1893 επί Πρωθυπουργίας Χαραλάου του Κούπη, ο οποίος βέβαια είχε ονειρευτεί και την Ζεύξη Ρίου Αντιρίου και αυτό ονομάστηκε προς τιμή του η νέα γέφυρα το 2004 εκεί. Το 1997 στη Γαλλία πεθαίνει σε ηλικία 87 ετών ο διάσημος ωκεανογράφος Ζάκι Κουστό, φοβερός στο είδος του. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Ναι, καθώς προείπα, πρωτού αρχίσω το ημίωρο των ανθρώπων Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, θα ακούσουμε το τραγούδι του Μητσάκη.
1: Είναι εποχή του Παγκαλού.
0: Με τον Γιώργο Νταλάρα.

Αρχίζει το λοιπόν το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Με συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη απόψε, ο οποίος είχε γεννηθεί 17 Νοεμβρίου. Συγγνώμη, είχε γεννηθεί το 1921 στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε 17 Νοεμβρίου του 1993 σε ηλικία 73 χρόνια. Ο Γιώργος Μητσάκης έγραψε πάνω από 5.000 τραγούδια, ανέλησε πολλούς από τους νεότερους τραγουδιστές, Καλατζή, Πάριο, Νταράρα και πολλούς άλλους. Ήταν γνωστός στους μουσικούς κύκλους με το προσωνύμιο «Ο Δάσκαλος». Ναι, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και το 35 καταστάθηκε με την οικογένειά του στην Ελλάδα, πρώτα στην Καβάλα και στη συνέχεια σε ένα χωριό κοντά στο Βόλο. Το 30 έφυγε για τη Θεσσαλονίκη ως αναζήτηση καλύτερης τύχης, δούλευε με ροκάματο, αλλά δεν ξέχασε την αγάπη του για τη μουσική. Η γνωριμία του με τον Μάρκο Παπακάρη και τον Βασίλη Τσάνη και τον Απόστολο Αντιχρίστο, που τον μίσε στα μυστικά του μουσικού, καθόρισε τη μετέπειτα πορεία του. Άρχισε να εμφανίζεται στα λαϊκά πάρκα και να βγάζει τα πρώτα του χρήματα από τη μουσική. Το 39 τον βρίσκει στον Πειραιά, από όπου ξεκίνησε τη μεγάλη πορεία του στο τραγούδι. Το 41 μέσα στην κατοχή γράφει τα πρώτα του τραγούδια, το φτωχό κομπογάκι μου και όταν καπνίζει ο Λουλάς, που βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά. Από το 47 έως το 49 ο Γιώργος Μητσάκης εμφανίζεται με τον Μανώλη Χιώτη στο κοσμικό στέκι Πιγκάλς της Οδού Πατησίων, μια συνεργασία που άφησε εποχή. Ο Μητσάκης έχει γράψει σε όλα τα είδη του ρεμπέτικου τραγουδιού, από βαριά ρεμπέτικα μέχρι καρούμενα χάρτα που φωτοποτεύτηκα και από καταδόηκα μέχρι ανατολίτικα σύρτο τυφτεδέλια. Σε λίβρο γούλα έπιασε το καπηλιό, ο ναύτης, ο ψαράς, το φανταράκι, κάτω από το βριστό φανάρι, Βαλεντίνα, όσο βαριά είναι τα σίδερα, παλαμάκια κλπ. Στο παίξιμο του μπουζουκιού έχει επηρεαστεί πολύ από τον Μανώλη Χιώτη,

και νομίζω σας έδωσα αρκετές πληροφορίες βιογραφικές του Γιώργου Μητσάκη. And the rest, as they say, is history.

0: Θα ακούσουμε τώρα ένα ωραίο CD Potpourri που ηχογράφησε ο ίδιος με το μπουζούκι του και τους νέους καλλιτέχνες το 1975.
1: Πάρε το δάχτυλιδι μου.
0: Σοφία Διαμαντή, Γιάννη Μπογδάνο, Φραντζέσκα Καβαδία και Γιώργο Μελά.
1: Όνομα μου. Και πίστεψε.
0: Τραγουδίστε μαζί μας.

Ένα ωραίο ποτπουρί με συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Βέβαια εδώ με νεότερους καλλιτέχνες. Ηχογράφηση το 1975. Τραγούδια βέβαια που έγραψε ο Μητσάκης από τη δεκαετία του 50 και του 60.

ωραίο ποπουρί με συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη, με τους νεαρούς, του 75 καλλιτέχνες, Γιάννη Μπογδάνο, Σοφία Διαμαντή, Φραντζέσκα Καβαδία και Γιώργο Μελά. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των Ανθρώπων Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή ένταμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε!